0: Παιδιά, η Σεκρατία Φαρτσικίλη, είμαι σαν να μην ξέρω να μην τεστ security.
1: Tanda tanda tanda tanda tanda tanda pam bara pam bara bara bara ba un y dos no pare más máquina un dos un